0: Ο Νίκος Λαγκαδινός, δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, από την Αθήνα σχολιάζει την διεθνή και ελληνική επικαιρότητα. Ας τον ακούσουμε που μας παρουσιάζει τα νέα από την Ελλάδα.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Ελπίζω να μας ακούτε με καλή διάθεση. Είτε βρίσκεστε στο Παρίσι, είτε στην Νίκαια, είτε οπουδήποτε αλλού στη Γαλλία. Εδώ στην Αθήνα ο υδράλιος έχει αρχίσει να ανεβαίνει για τα καλά. Οι παραλίες σφίζουν από κόσμο, οι καφετέρειες στις πλατείες τα βράδια είναι γεμάτες και η πόλη έχει μπει ξεκάθαρα σε ρυθμούς καλοκαιριού. Αυτές τις μέρες το ενδιαφέρον όλο στρέφεται στις πρώτες μεγάλες συναυλίες και τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών στην Επίδαυρο και το Ηρώδιο, που παραδοσιακά προσελκύουν και πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό. Ίσως μάλιστα κάποιοι από εσάς να σχεδιάζετε ήδη το ταξίδι της επιστροφής για τις διακοπές. Δεν ξέρω πώς είναι ο καιρός εκεί, αλλά εδώ στην Αθήνα έχουμε γύρω στους 30 βαθμούς και οπότε σας θέλουμε λίγο ήλιο παραπάνω. Σε μια περίοδο που η επικαιρότητα στην Ελλάδα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, στρέφουμε το βλέμμα μας στα κυριότερα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη αυτή την εβδομάδα. Η ατζέντα μας μπορεί να αναπτυχθεί σε τρεις βασικούς τομείς: τα πολιτικά, οικονομικά, σε εθνικά μας θέματα, αλλά και στην πλούσια πολιτιστική μας καθημερινότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής βρίσκονται οι νέες οικονομικές ρυθμίσεις για την ανακούφιση των οικοκυριών, με κυριότερη την ανακοίνωση για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ, αλλά και τα νέα έκτακτα επιδόματα για τις οικογένειες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την ίδια ώρα, η προσοχή όλων είναι στραμμένη στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες εκδικούν μια θέση στα πανεπιστήμια, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο. Ένα ζήτημα που λόγω κλιματικής κρίσης αποτελεί πλέον μόνιμη προτεραιότητα. Περνώντας τώρα στα εθνικά μας θέματα, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η Αθήνα διατηρεί την ψυχραιμία αλλά και την εγρήγορσή της, με τη διπλωματική δραστηριότητα να είναι έντονη. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη διασφάλιση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με την Ελλάδα να υπογραμμίζει σταθερά στους Ευρωπαίους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Γαλλίας, το ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας και ειρήνης. Και περνώντας στον πολιτισμό, και σας διαβεβαιώνω πως ο ήλιος πάνω από την Ακρόπολη αυτή την εβδομάδα είναι απλά μαγικός. Και επειδή η Ελλάδα σημαίνει πάντα φως και πολιτισμός, η Αθήνα έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά της. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου έχει ξεκινήσει δυναμικά, οι θερινές σκηνές και τα αρχαία θέατρα γεμίζουν ξανά, ενώ η τουριστική σεζόν έχει ανοίξει για τα καλά, φέροντας τα νησιά και τα αστικά κέντρα εκατομμύρια επισκέπτες, ανάμεσά τους φυσικά και πολλούς Γάλλους που παραδοσιακά λατρεύουν τη χώρα μας. Πάμε τώρα σε μια άλλη δραστηριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» επιστρέφει για 7η χρονιά, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του έως σήμερα. Αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτιστικού χάρτη της χώρας και ζωντανό σημείο συνάντησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία, ο θεσμός ενισχύεται φέτος ουσιαστικά, με τον αριθμό των παραγωγών να αυξάνεται από 70 σε 95 και περισσότερους από 900 καλλιτέχνες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διευρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή τοπικών κοινωνιών. Από την 1η Ιουλίου και για δύο μήνες έως και τις 31 Αυγούστου, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία. Όλες οι εκδηλώσεις του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026» προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτά για σήμερα. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη Αθήνα και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα της εκπομπής εκεί στη Γαλλία. Σας στέλνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου, την αγάπη μας από την Ελλάδα και σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο εκπομπής. Την καλησπέρα μου στη Γαλλία. Φυσικά πρέπει να πούμε πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ακούραστη αγαπητή μας Ευελίν Φρεσίνσκι και ξεπερνώντας ένα σωρό δυσκολίες για την οργάνωση αυτής της τακτικής επικοινωνίας. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είμαι ο δημοσιογράφος Νίκος Λαγκαδινός και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: écoutons à présent l'actualité cinématographique avec Catherine Asquier de l'équipe de Michel Noll, fondateur du festival Greg Doc, embelli par les musiques de films de l'immense compositeur spécialiste Mimis Plessas, un génie qui vit toujours parmi nous.
1: Bonjour à toutes et tous. Voici le programme des séances du ciné-club Greg Doc pour le mois de juin 2026 à Paris et en province. Les séances sont toujours suivies d'un débat. Aujourd'hui, dimanche 14 juin à 11h30, a eu lieu au cinéma Grand Action à Paris, dans le cadre du ciné-club Greg Doc, la projection du documentaire Fouille, Scamata, de Dane Stylianou, film daté de 2024. 50 ans après le coup d'État grec, en vue de l'Énosis, suivi par l'invasion turque de Chypre, des archéologues étrangers et chypriotes, ainsi que des membres du personnel affecté au département des Antiquités, aujourd'hui retraités, évoquent leurs souvenirs personnels, qui font écho au traumatisme collectif infligé par la guerre et ses conséquences. Entremêlant archives de fouilles et témoignages personnels captivants, Scamata présente les événements marquants de l'archéologie chypriote avant et après le tragique été 1974. Dans ce documentaire, produit par le département des Antiquités de Chypre, nous découvrons des archives photographiques qui témoignent des travaux de jeunes archéologues dans les années 60 ou 70 qui, avec le recul du temps, évoquent, toujours avec la même passion, leur parcours. Ainsi nous sont montrés le travail d'équipe des archéologues et leur simplicité au quotidien. Perceptibles, notamment à travers les relations qu'ils entretiennent avec ces villageois qui les secondent sur les chantiers de fouilles. Nous partageons aussi leur admiration pour les aînés qui leur ont ouvert la voie et qui ont permis de sauver de la guerre ces vestiges antiques qu'ils ont exhumés et dont ils savent ce qu'ils représentent pour l'humanité. Pour finir, le film s'attarde sur l'engagement des archéologues dans cette mission qui est la leur, de découvrir, d'interpréter, de mettre en évidence et de préserver ces traces d'un passé révolu, aussi bien des menaces que représente le tourisme que de celles que représentent les guerres territoriales modernes. Face au déchirement que vit toujours Chypre depuis 1974, le film nous offre, ce faisant, de beaux portraits d'archéologues et de conservateurs chypriotes français, anglais ou australiens qui partagent cette même passion commune des fouilles et veillent à sauvegarder les vestiges du passé. Ainsi, loin des artisans de mythes révisionnistes, ils apparaissent comme des passeurs de faits historiques, des chercheurs de vérités enfouies et des artisans inventeurs d'objets avérés. Il n'y aura pas de projection au cinéma Grand Action à Paris en septembre. La reprise au Grand Action se fera le dimanche 4 octobre à 11h30 avec le film Threads, chemin d'inclusion, précédé de Tokei Maru. En revanche, en septembre, sera projeté à Marseille au cinéma Les Variétés, le 17 septembre 2026 à 19h30, ce même documentaire Fouille. Ainsi qu'à Nice, au cinéma Jean-Paul Belmondo, le 25 septembre 2026 à 20h. Je vous rappelle notre plateforme ICTVOD où vous trouverez tous nos films en vous y abonnant pour la modique somme de 4,99€ par mois sur https://ictvod.ocast.tv. Vous pouvez aussi acheter les documentaires sous forme de DVD sur notre boutique en ligne www.ictv.fr. N'oubliez pas non plus le site www.écrandesmondes.org, rubrique Greg Doc. Je vous souhaite un très bel été.
0: Voici venu le moment de l'instant littéraire avec Nikos Grekos que nous remercions.
2: C'est notre dernier instant littéraire avant les grandes vacances de cet été. Comme bon professeur, je vous donne alors les devoirs des vacances. Je vous invite à trouver aux éditions Emmanuel Colas 4 livres extrêmement bien écrits et qui nous intéressent par leur qualité d'écriture et par leur thématique. Premier, le livre de Muriel Zach, Eleftheria, août 2022, la parution, un livre sur le destin des Juifs de Crète. Faut-il fuir ou rester? C'est l'heure de savoir si l'on est libre de choisir son destin. Deuxième livre, le livre de Bruno Doucet, qui est dans la vie le compagnon de Muriel Saxe et qui font ensemble un des couples mythiques de la littérature française, Bruno Doucet, poète et éditeur. Il a écrit Les Indomptables, publié en mars 2024 dans la même maison d'édition Emmanuel Colas, un roman sur l'effort et le dépassement de soi, la puissance de nos imaginaires. Troisième livre de Bruno Doucet aussi, Où que j'aille, en janvier 2026, un roman de résistance, un hymne à la liberté et à la vie à travers l'histoire du jeune résistante crétoise. Le livre qui vient de paraître en mai 2026, L'Aocratia de Muriel Saxe, est un livre de résistance au féminin, c'est-à-dire un livre qui parle d'une grecque résistante dans la tourmente de la guerre civile, la guerre la plus horrible qui est arrivée à un peuple. Je vous lis un extrait. Il y a ceux de ton camp, il y a les autres. Comment les reconnaître? Ils parlent tous ta langue. Ils sont tous nés dans le même village, la même région que toi. Ils ont souvent ton âge. Vous avez chanté la patrie et pleuré vos morts à l'unisson. Vos ancêtres respirent sous la même pierre. Vous êtes de la même terre. Mais aujourd'hui, elle ne vous rassemble plus. Elle vous divise, les uns contre les autres, jusqu'à en mourir. On aurait pu parler pendant longtemps de ces livres. J'avoue, je n'ai pas très bien étudié encore, parce qu'il est très complexe, très important. Il y a une grande bibliographie, c'est très informé, c'est très bien écrit. Il faut que je travaille encore et je vous reparlerai de ces livres importants. Et je vous incite à les lire, à commencer la discussion autour des livres de Muriel Saxe et Bruno Doucet. Nous préparerons une grande manifestation et discussion à la rentrée. Bon été à tous. Bonne lecture.
0: C'est avec plaisir que nous suivons à présent les recherches de Monsieur Jean-Pierre Arié-Rudis sur les verbes du quotidien pour dialoguer en grec grâce à deux livres de la collection Il a dit qui présentent en tout 565 verbes et sont une véritable porte ouverte sur le dialogue. Écoutons-le nous parler des verbes en alpha et vita et nous le remercions.
3: Bonjour à vous et merci à AIPFM de m'accueillir. Dans ce voyage au cœur du dialogue, nous allons voir quelques verbes en alpha. Aïzo, toucher. Donc une maman dira souvent « Vefelo na aïzis tis agries gates ». Je ne veux pas que tu touches les chats sauvages. Sous-entendu, les chats qui ne rentrent pas dans les maisons, parce que souvent les Grecs préfèrent les nourrir à l'extérieur, sur le pas de la porte ou sur le trottoir, et ils les appellent du coup des chats sauvages. Agrievo, rendre furieux, enragé, énervé. Mais agrievse aftos, il m'a énervé le gars. Agonome, être angoissé, stressé. Ça c'est la voix passive. Et agono c'est angoisser quelqu'un. Agonisome, concourir, combattre. Agonistica poli, na apoktiso afti tizulia. Je me suis beaucoup battu pour obtenir ce poste. Akolutho. Akolutho, c'est suivre. Suivre un régime, suivre quelqu'un. Ou le chien me suit. Oskilos me akolouthi. Akirono. J'annule quelque chose. Annuler une fête, annuler une vente, un spectacle. Akirono, akironis, akironi, akironume, akironete, akironun. Et à la voix passive, akironome, qui évidemment n'est pas utilisée à la première personne du singulier, mais souvent à la troisième. Akirothike, le spectacle a été annulé. Le concert a été annulé. Isinavlia ehi akirothi. Anakatevo, mélanger, est très utile dans les cuisines et les dames s'en servent énormément lorsqu'elles mélangent deux ingrédients. Anakatevo, mais se mélanger, avoir le mal de mer, par exemple, à la voix passive. Anisicho, s'inquiéter. S'inquiéter de ou pour quelqu'un, se faire du souci. Anisicho, anisichis, anisichi, anisichume, anisichite. Anisichun. un dimétopiso. Un di, c'est contre, métopo, c'est le front, donc on faire front à quelque chose, affronter, faire face à quelque chose. Apagorevo, j'interdis, et apagorevo, mais être interdit. Apagorevete afto pukanete, c'est interdit ce que vous faites. Asphalizo, asphalizo, c'est assurer un bien ou un objet. Voilà pour aujourd'hui, c'est quelques verbes en alpha, nous allons voir quelques verbes en vita. Varao, c'est frapper ou taper. Varao, varas, varai, varame, varate, varane. Vous entendrez très souvent ce verbe lorsqu'il y a des enfants, parce qu'il y en a un qui a tapé l'autre, ou bien quelqu'un menace et dire, si tu n'es pas sage, je vais te donner une fessée ou te taper. Ça c'est vareso. Anden isichasis, ça c'est vareso. Si tu ne te calmes pas, je vais te taper. Varieme, très fréquent. Varieme, variese, variete, variomaste, varieste, variunde. C'est s'ennuyer, en avoir marre de, être lassé de, avoir la flemme de faire ci ou ça. Popoto varieme, afto to ergo na figume. Oh là, il m'ennuie ce film. On part? Vassanizo, torturer, faire du mal, embêter, taquiner. Mais vassanizi aftotopédie, cet enfant me torture, c'est-à-dire il est agité, il fait des bêtises, etc. Viazome, être pressé, se dépêcher, mettre de la pression, forcer. Viazome, viazese, viazete, viazomaste, viazeste, viazante. Voithao, thelis nasse voithiso, aider. Ton voithisame poli, on l'a beaucoup aidé. Tin voithisame poli, on l'a beaucoup aidé, et eux. Volevo, alors à la voix active, arranger quelque chose, arranger quelqu'un, arranger une situation. Mais volevi afto, ça m'arrange. Et à la voix passive, volevo me, très utilisé au passé, voleftica, voleftiques, voleftique. Voleftica, c'est ce qui s'est passé, m'arrange, me convient. Voleftica te met Yanni, vous êtes arrangé avec Yanni, tout va bien, tout est réglé, très fréquent. Vulono, vulono, c'est boucher. Au sens d'un robinet ou un évier qui est bouché. Vutao, c'est plonger quelque chose dans ou tremper quelque chose. Vraso, faire cuire, faire bouillir. Voilà pour aujourd'hui, avec ces quelques verbes en vita, vous retrouvez tout cela dans Il a dit grec 2 sur www.iladi.fr. Merci à vous et à bientôt.
0: Et maintenant, partons découvrir, si vous le voulez bien, le 15e musée mis en lumière dans l'émission, le célèbre musée de l'Acropole d'Athènes, accompagné de son directeur, M. Nikolaos Stambolidis, que nous remercions.
4: Χαιρόμαστε που καλωσορίζουμε τον καθηγητή, τον κύριο Νικόλαο Σταμπολίδη, Γενικό Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης της Αθήνας, και τον ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Νικόλαο Σταμπολίδη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ναι. Μπορείτε πρώτα να μας μιλήσετε για το ιστορικό περιβάλλον του μουσείου, πότε ιδρύθηκε και από ποιους ανθρώπους, και μετά για το περιεχόμενο του μουσείου, για τις συλλογές, εκθέσεις που οργανώνονται.
5: Αν εννοείται το μουσείο πότε ξεκίνησε.
4: Ακριβώς.
5: Υπήρχε, όπως ξέρετε, ήδη από τον 19ο αιώνα το μικρό μουσείο στην νοτιοανατολική γωνία του βράχου της Ακρόπολης απέναντι από τον Παρθενώνα. Αυτό το μουσείο ήταν πάρα πολύ μικρό, υπήρχαν προσθήκες κατά διαστήματα και μέσα στον 20ο αιώνα, και φυσικά κάποια στιγμή έπρεπε και για λόγους ατμοσφαιρικής ρύπανσης και λοιπά τα γλυπτά του Παρθενώνα να μετακομίσουν από το βράχο της Ακρόπολης και από τον Παρθενώνα και να μεταφερθούν σε ένα νέο μουσείο. Υπήρξαν πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλές προτάσεις από τις οποίες τελικά επελέγει η θέση και το σχέδιο του νέου μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο βλέπει σήμερα κανείς απέναντι από τον βράχο της Ακρόπολης, στην νότια κλιτή, στην νότια πλαγιά του βράχου. Η θέση επελέγει ως η καλύτερη για να υπάρχει ανταπόκριση των ευρημάτων και πολύ καλή θέαση σε περίπου 280 με 300 μέτρα σε ευθεία των γλυπτών του Παρθενώνα, με το ίδιο το μνημείο του Παρθενώνα, το οποίο στέκει επί 2.500 χρόνια πάνω στο βράχο. Τα σχέδια έγιναν από τον Ελβετό αρχιτέκτονα κύριο Τσουμί και από τον Έλληνα αρχιτέκτονα κύριο Φωτιάδη. Βέβαια, για να γίνει αυτό το μουσείο, πρέπει να πω ότι εργάστηκε και πολλές φορές κάτω από αντίξωες συνθήκες και δυσκολίες και γραφειοκρατία μεγάλη ο αείμνηστος πρώτος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, ο καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής, και όταν ξεκίνησαν οι εργασίες χρειάστηκε ένας μεγάλος αριθμός αρχαιολόγων, οι περισσότεροι από τους οποίους υπηρετούν ακόμη σήμερα στο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου της Ακρόπολης, να εργαστεί για αρκετά χρόνια, κυρίως μέσα στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, για να μπορέσει να ανασκάψει όλο το τετράγωνο του οικοπαίδου Μακρυγιάννη, στο οποίο έχει τοποθετηθεί το νέο μουσείο της Ακρόπολης. Για όλους αυτούς και τον απελθόντα πρόεδρο, αλλά και για τους αρχαιολόγους και τους εργάτες και όλους όσοι συντέλεσαν σε αυτό το έργο, τους συντηρητές, είμαστε όλοι ευγνώμονες, και δεν εννοώ μόνο η χώρα μας αλλά και όλες οι χώρες και οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται σήμερα το νέο αυτό μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2009, λειτουργήσε κάτω από ένα σύστημα νομικό ιδιωτικού δικαίου μέχρι το 2019, και από το 2019 μέχρι και σήμερα διοικείται από ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο, γενικό διευθυντή και 5 διευθύνσεις, οι οποίες λειτουργούν μαζί βέβαια με την ασφάλεια και τη φύλαξη του μουσείου, περίπου 230 υπάλληλοι. Είναι το κόσμημα, είναι το καμάρι όχι μόνο της Ελλάδας, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και ολόκληρου του παγκόσμιου πολιτισμού, γιατί μέσα σε αυτό το μουσείο περιέχεται η πεμπτουσία όλων των έργων του βράχου της Ακρόπολης και των κλιτίων, δηλαδή και των έργων που έχουν βρεθεί στις πλαγιές, κυρίως βέβαια στην νότια πλευρά, και υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά έργα, όχι μόνο από κεραμική, όχι μόνο από μέταλλο, αλλά και από πέτρα, κυρίως από μάρμαρο, τα περίφημα γλυπτά του Παρθενώνα και άλλα τέχνεργα. Και πρέπει να πω ότι το μουσείο αυτό ουσιαστικά ολοκληρώθηκε μουσιολογικά και μουσιογραφικά τον Ιούνιο του 2024, όταν στον υπόγειο χώρο που υπάρχει η ανασκαφή του οικοπαίδου Μακρυγιάννη και όπου υπάρχουν ευρήματα και κτίσματα από το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ., της εποχής του Χαλκού, της εποχής του Σιδήρου, γεωμετρικά, αρχαϊκά, κλασικά, ελληνιστικά και βυζαντινά ευρήματα, τον Ιούνιο λοιπόν του 2024 εγκαινιάστηκε και το μουσείο, κάτω από το μουσείο δηλαδή της ανασκαφής, δίνοντας έτσι τη συνολική ουσία του ίδιου του μουσείου. Αυτό είναι δηλαδή το νέο μουσείο της Ακρόπολης, η ανασκαφή του, το μουσείο της ανασκαφής και το μουσείο το οποίο είχε εγκαινιαστεί το 2009, με κορύφωση βέβαια τον πρώτο όροφο με τα αρχαϊκά, κλασικά και άλλα ευρήματα. Αντανάκλαση έχουμε ουσιαστικά τον Παρθενώνα, τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα έλεγα αυτήν την σταθερή ακτινοβολία της αιωνιότητας που εκπέμπει ο ίδιος ο Παρθενώνας.
4: Και τότε, κατά τη γνώμη σας, τι είναι το πιο σημαντικό να δούμε, το πιο χαρακτηριστικό? Όλα είναι σημαντικά να δούμε, έτσι δεν είναι?
5: Βεβαίως, όπως το είπατε, κάθε έβριμα και κάθε έκθεμα αυτού του μουσείου μιλάει για τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Εξαρτάται ποιος το βλέπει, τι καταλαβαίνει από αυτό που βλέπει. Κάποιοι θα δώσουν πολύ μεγάλη σημασία στη γραμμή ενός αγγείου και του καλλιτέχνη ο οποίος το έφτιαξε, της ερμηνείας της παράστασης που υπάρχει, κάποιος άλλος θα δώσει σε ένα μεταλλικό έργο, αλλά οι περισσότεροι, πλειονότητα τουλάχιστον των επισκεπτών, αυτό που τους ενθουσιάζει είναι η αρχαία ελληνική γλυπτική από τα αρχαϊκά, κλασικά και ελληνιστικά χρόνια, γιατί μαζί με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τόσο τις μετόπες όσο και τα αιτώματα και πόρο, είναι η παράδοση της ψυχής του ανθρώπου στην αισθητική εποπτεία. Για μας φυσικά το σημαντικότερο είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα τα ίδια, για διάφορους λόγους, όχι μόνο αρχιτεκτονικής λεπτομέρειας και αισθητικής των γλυπτών, αλλά και συμβόλων και νοημάτων που αυτά εκπέμπουν. Και εννοώ ιδιαίτερα για την Ζωφόρο του ότι αυτή, πέρα από την ομορφιά, είναι το σύμβολο της αθηναϊκής δημοκρατίας, της δημοκρατίας του Περικλή, δηλαδή της δημοκρατίας μητέρας όλων των δημοκρατιών που ακολούθησαν από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα. Όπως ξέρετε, είναι η προσωποποίηση της ίδιας της συμμετοχικής δημοκρατίας του Περικλή, την οποία σχεδίασε, συνέλαβε πρώτα-πρώτα, σχεδίασε και εκτέλεσε ο Φιδίας και οι συνεργάτες τους, και στις 80 μορφές ανθρώπων, όχι μόνο νέων αλλά και όριμων ανδρών, αλλά και γυναικών σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, όλες οι τάξεις της αθηναϊκής δημοκρατίας που προσέρχονται στα Παναθήναια για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Αθηνάς. Ξέρετε, μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι οι ναοί, αρχαϊκοί, κλασικοί κλπ, μέχρι την ίδρυση του Παρθενώνα, όλα τα γλυπτά, τα αρχιτεκτονικά γλυπτά των αετωμάτων, των μετωπών και των ζωφόρων τους, διηγούνταν μυθολογικές σκηνές. Για πρώτη φορά στην ιστορία των ιδεών, ο Περικλής, ο Φιδίας και οι συνεργάτες τους σκέφτονται και τολμούν να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν και να τοποθετήσουν στον περικαλέστερο ναό όλης της αρχαιότητας μια εικόνα της σύγχρονής τους πραγματικότητας και δημοκρατίας. Αυτό ήταν πολύ ρηξικέλευθο. Και θα μπορούσε βέβαια εκείνη την εποχή η αντιπολίτευση του Περικλή να πει ότι είναι μία ύβρις. Γι' αυτό λοιπόν τοποθετούν αυτήν την δική τους πραγματικότητα, τη δική τους δημοκρατία, πάνω στους τείχους του Σικού, σε ύψος περίπου 10-12 μέτρων, για να υπάρχει πάντα, όχι μόνο για τα μάτια των ανθρώπων που την έβλεπαν από κάτω, αλλά για να ανυψώσουν συμβολικά τη δημοκρατία τους στα μάτια των θεών. Αυτό λοιπόν το σύμβολο του παγκόσμιου πολιτισμού, όπως ξέρετε, είναι σήμερα κατακερματισμένο, χωρισμένο, διαλυμένο, με τα περισσότερα κομμάτια του να βρίσκονται εχμάλωτα στο Βρετανικό Μουσείο και ορισμένα βέβαια από αυτά και στο ίδιο το Λούβρο, διότι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους Βρετανούς και στους Γάλλους την εποχή του Ναπολέοντα κτλ. Ήταν ποιος θα αρπάξει, ποιος θα κλέψει την ίδια την ομορφιά.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμπολίδη, πρώτα για τον χρόνο που δώσατε στην εκπομπή και αυτό το υπέροχο μουσείο. Θέρμα συγχαρητήρια.
5: Να ευχηθούμε τα ξενιτεμένα γλυπτά τόσο από το Βρετανικό Μουσείο όσο και από το Λούβρο του Παρθενώνα να επανενωθούν με το σώμα του Παρθενώνα, το οποίο επί 200 τόσα χρόνια τα αναζητά. Είναι σαν να σας κόψω εγώ τα χέρια και τα πόδια σας.
4: Ναι,
5: πρέπει. Δεν τα θέλετε πίσω?
4: Φυσικά, ναι, ναι, αυτό είναι χωρίς πόδια, χωρίς κεφάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι ένα σύνολο. Ναι, λοιπόν.
5: Ακριβώς, ναι, αυτό ναι. Το σύνολο, ξέρετε, για την κατακερματισμένη, διηρεμένη σημερινή πραγματικότητα του 21ου αιώνα θα είναι μια συμβολική πράξη και από την Βρετανία και από τη Γαλλία να ενωθούν αυτά για να δώσουν και το σύμβολο και το παράδειγμα του πώς πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος μας.
4: Ναι, λοιπόν, πάλι χίλια ευχαριστώ για την όμορφη δουλειά που
5: και
4: κάνετε. Και φυσικά δεν θα παρελείψουμε να επισκεφθούμε το μουσείο, το κάναμε ήδη και πάλι.
5: Να τα δείτε στο φυσικό τους περιβάλλον.
4: Ακριβώς.
5: Να τα δείτε στο φως. Ναι. Του Απόλλωνα και της Αθήνας που τα γέννησε.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Το
4: ναι.
5: Να το βλέπει κανείς με ηλεκτρικά φώτα σε ένα μουσείο,
4: ναι.
5: Δεν λέει κάτι.
4: Ναι, πρέπει να το δούμε έτσι, με φυσικό τρόπο, ναι.
5: Ακριβώς,
4: ναι.
5: Είναι βιωματικός τρόπος.
4: Ναι, ναι. Σας ευχόμαστε μια καλή συνέχεια. Πάλι θέρμα συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Πολλά πολλά
5: πολύ.
4: Χρόνια για το μουσείο. Ναι, να είστε καλά. Γεια σας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σας.
0: Il est à noter qu'une superbe exposition s'ouvre le 16 juin après-demain et